0: Love είναι Red. Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
1: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
1: Συντάγομαι το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
2: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε Win στο 19.600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
0: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
2: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής η νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λύκα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Εάν πρέπει να δουλέψεις αλλά δεν σου αρέσει να είσαι με πολύ κόσμο, είσαι ας πούμε στην κατηγορία του αντικοινωνικού, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που πληρώνουν καλά και εδώ είμαστε να στα πούμε όλα.
0: Είμαι έτοιμος για αλλαγή καριέρας, δεν υπάρχει πιο αντικοινωνικός άνθρωπος από μένα. Πάμε!
1: Ανάποδα θα στο πάω. Ξεκινάμε με την κορυφή των που είναι οι προγραμματιστές. Παίρνουν τα περισσότερα χρήματα, είναι περιζήτητοι και δεν χρειάζεται πραγματικά να μιλήσουν με κανένα.
0: Μιλάνε με την οθόνη, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.
1: Ακριβώς. Αν πιάνουν τα χέρια σου αρχικά και σου αρέσουν και τα πιο τεχνικά επαγγέλματα, να πάμε στους ηλεκτρολόγους και τους υδραυλικούς.
0: Α, και αυτοί βγάζουν πολλά λεφτά.
1: Σέσουλα.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, έχεις να κάνεις με το σπίτι νοικοκύρη. Τώρα, μα μου σου του, σούπα μου, ανταλλάσσεις κάποιες κουβέντες. Τέλος πάντων.
1: Είπαμε να πεις τις δυνατόν λιγότερες, όχι να κρυφτείς σε μια σπηλιά, δεν γίνεται αυτό. Εάν έχεις κάποιες και λίγο καλλιτεχνικές, αλλά και κάποιες πιο σύνθετες ικανότητες, έχουμε και ξυλουργό και ράφτη και εικονογράφο. Πώς σου φαίνεται αυτό.
0: Ωραία.
1: Και μετά έχουμε και τους οικονομολόγους, οι οποίοι ασχολούνται ας πούμε με το stock market, με την αγοραπολισία μετοχών και ουσιαστικά είναι σε ένα γραφείο και κάθονται, δεν δουλεύουν δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ψιλομόνοι τους. Ωραία, αυτά είναι τα επαγγέλματα που δεν πρέπει, μάλλον που δεν έρχεσαι σε πολύ με επικοινωνία με άλλο κόσμο.
1: Και πληρώνουν καλά, γιατί μπορούμε να βρούμε και άλλα 1000 επαγγέλματα.
0: Και πληρώνουν καλά. Πολύ ωραία. Ναι, αύριο δεν θα έρθω.
1: Τι θα κάνεις από όλα αυτά, ξυλουργός θα γίνεις.
0: Τα χέρια μου πιάνουν και ηλεκτροχρωματιστής μπορώ να γίνω και ξυλουργός και υδραυλικός και ηλεκτρολόγος. Κάτι θα βρω να γλιτώσω από σένα. Προγραμματιστής δεν μπορώ να γίνω με τίποτα.
1: Μια ανακαίνιση δηλαδή την κάνεις. Για να σε δω.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the sky.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ από μια πλούσια κυρία.
1: Λοιπόν, ταξιδεύουμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί έχουμε μια πολύ πλούσια κυρία και ένα σενάριο που μοιάζει με ταινία φαντασίας.
0: Για λέγε.
1: Έγινε χείρα το 2024.
0: Ως χωρές το μακάρι.
1: Χάνει τον άντρα της, τον χάνει βεβαίως, ως χωρές τον. Εκατομμυρίωχος αυτός και μάλιστα πολύ καινοτόμος. Και εκεί στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και η υγεία της μάλλον
0: δεν. Κλονίστηκε.
1: Κλονίστηκε βεβαίως και η υγεία της και έπρεπε να πάει για ένα ταξίδι στην Ιταλία. Από Νέα Υόρκη στην Ιταλία. Η ίδια δεν γνώριζε Ιταλικά και αναζήτησε με ένα πρακτόριο που να μπορεί με βοηθούς, ας πούμε.
0: Μεταφραστές και λοιπά, ξεναγούς, ναι.
1: Εκεί την τσίπησε ένας Ιταλός, ο οποίος ήταν ερωτήλος και παράλληλα ήταν και σύνοδος πολυτελείας. Υπέρ πολυτελείας θα μάθουμε, καθότι της έφαγε 6 εκατομμύρια. Αυτή είναι η αγωγή. Του κατέθεσε φυσικά αγωγή για 6 εκατομμύρια, γιατί φαίνεται ότι της πούλησε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Ήταν και Ιταλός που το έχουν εκεί στο αίμα τους. Αυτό μην τους κατηγορούμε, αλήθεια είναι.
0: Πήγε η Αμερικάνα λοιπόν η χείρα να κάνει κάποιες εξετάσεις στην Ιταλία για την υγεία της. Την τζίπησε εκεί ο Ιταλός ο Μαγκιόρος.
1: Της
0: έφαγε 6 εκατομμυριάκια.
1: Της έφαγε τα 6 μίλια και πήρε και ένα σπίτι 14 εκατομμύρια για να συστεγάσουν τον ερωτά τους. Καλά, μωρή κι εσύ. Δηλαδή στις 9 του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σπίτι.
0: 6 και 14, 20. Φιλιά.
1: Φιλάκια ρουφιχτά.
0: Τα λέγαμε.
1: Άμα θες συνοδεία, έχουμε κι εμείς εδώ δύο από την Ελλάδα.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
3: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
4: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502 ευρώ.
4: Και σίγουρος νικητής η νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: 10.502 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε Win στο 19.600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
4: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έχεις γαστρονομικό ρεπορτάζ.
1: Ένα εστιατόριο στο Τορόντο, άκου τι έγινε, έβαλε στα πιάτα του κανονικά ονόματα γραφείου, δηλαδή το μπέργκερ το έλεγε ποντίκι, τα chicken nuggets ας πούμε τα έλεγε συρραπτικό και όλες αυτές τις καταστάσεις.
0: Α, γιατί αυτό?
1: Για να μπορούν αυτοί οι πελάτες του να τα βάζουν στα έξοδα όταν τρώνε έξω, στα έξοδα της εταιρείας.
0: Α, όχι ότι έφαγα, πήρα ένα ποντίκι. Πήρα ένα συρραπτικό.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί τα είδη γραφείου περνάνε στα έξοδα των περισσότερων επαγγελματιών.
1: Η απόδειξη λοιπόν από τους εξοπλισμούς γραφείου τη δίνει στην εταιρεία και το λογιστήριο σε πληρώνει και εσύ έχεις φάει το λεκούλιό σου γεύμα. Τέλειο είναι αυτό.
0: Εσύ ούτε Έλληνας δεν θα το σκεφτόταν αυτό και δεν το έχει σκεφτεί.
1: Εσύ, μας έχουν ξεπεράσει οι ξένοι στην παγαποντιά. Δεν μας αρέσει
0: αυτό. Ξεπεράσει, όχι οι ξένοι, μας έχουν ξεπεράσει Καναδοί, δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Αν φτάσει όσο εκεί έχουμε πέσει, για να ζεσθενόμαστε, για πάμε λίγο, το έχουμε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: έχουμε κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου GTA.
1: Άκου τι γίνεται. Έχουν ήδη αρχίσει να αιτούνται άδειες για τις 19 του Νοεμβρίου που αναμένεται να κυκλοφορήσει το GTA. Grand Theft Auto δηλαδή.
0: Κανόνισε την πορεία σου. Πότε είπες 19 Νοεμβρίου.
1: 19 Νοεμβρίου, Πέμπτη πέφτει.
0: Κανόνισε την πορεία σου να είμαι μόνος μου, ε.
1: Δεν ξέρω, όχι να πέ... δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
0: Ούτε τα βασικά.
1: Ούτε φιδάκι. Δε. 13 χρόνια αναμονής είχαν και δύο φορές έχει ακυρωθεί αυτή η κυκλοφορία. Πολυαναμενόμενοι αμερικάνικες εταιρείες το έχουν ήδη κηρύξει σαν αργία. Επίσημο άρθρο είναι αυτό. Και η Wall Street λέει ότι η μισή την σκοπεύει να πάρει άδεια ολόκληρη τη βδομάδα. Η μισή Wall Street. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι έχει να γίνει ο Dow Jones.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στα σχολεία και εδώ στην Ελλάδα, ε. Οι πιτσιρικάδες δεν θα μαζευτούν, δεν θα πάνε σχολείο εκείνη την ημέρα. Πόσο Κάτσε. Κοστίζει αυτό το μαραφέτη.
1: Ένα κατοσταρικάκι από 90 έως 200 λέει να φτάσει. Δεν το λες και φτηνό καθόλου. Κάτσε να σε ρωτήσω. Εσύ, ας πούμε, ο γιος σου που είναι 16 χρονών, πόσο
0: ναι,
1: είναι.
0: 14.
1: 14 παίζει PlayStation.
0: Βεβαίως.
1: Και τώρα παίζει και καθημερινές ή έχετε βάλει αυτούς τους όρους που
0: είπα. Κλειδωμένο, Κατερίνα, με 40 κωδικούς έχω βάλει. Δεν μπορεί να ανοίξει. Ούτε ρεύμα δεν παίρνει το μηχάνημα.
1: Μόνο σου κου δηλαδή μπορεί να παίξει κάποια ώρα συγκεκριμένη, σωστά.
0: Σωστά.
1: Για να δούμε τώρα τι θα σκεφτούν. Βλέπω να γίνεται χαμός στις γεωλογίες. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Red Morning Show.

0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Συναγερμός στην Τουρκία μετά τις εκροές 18 δις δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια και τις συλλήψεις τελεχών της αγοράς. Κάτω από το 1,75 θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ για τους δύο γιατί θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για το θάνατο Μαζονάκη. Τρελαίνει την Ευρώπη ο Όφη. Πρεμιέρα με νίκη στη League Face του Europa League. 2-0 τη Hoffenheim. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
1: Red 96,3.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στην Παρασκευή. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red 96,3. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή Παρασκευή. Τώρα Παρασκευή έχουμε άλλη διάθεση, χαμόγελα. Πάμε να τελειώσουμε μια εβδομάδα. Ελπίζω να ήταν καλή σε όλους.
0: Ξυπνάς διαφορετικά, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική, με ατζέντα, memories, κίνηση και ζώδια, εξομολογήσεις, χρηματοκιβώτη, όλα τα νέα της επικαιρότητας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Παρασκευή σας και τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM 96,3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Πλασίμπο στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας.

0: Red Morning Show.
1: You're in the army now.
2: So break me, shake me, make me, take me on. I'm here without you, baby.
0: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Survivor κοντά στις 7 και 4. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στο Red Morning Show. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για δώσω ατζέντα.
0: 97 μέρες για τα Χριστούγεννα. Γιορτάζουν Αριάδνη, Ρωμήλος και Ρωμηλία σήμερα.
1: Μ' αρέσει, δεν έχω κανένα Ρωμήλο. Εσύ έχεις. Κανένα Ρωμήλο έχω.
0: Καμιά Αριάδνη όμως τη βρίσκεις που
1: έχει. Αριάδνη, ναι, ωραία.
0: 261η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 7 και 8, δύση 7 και μισή. Είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Έχεις αγοράσει ποτέ κανένα ηλεκτρονικό βιβλίο ή είσαι παραδοσιακή?
1: Παλαιότερα ήταν αυτά τα Kindle, τα τύπου βιβλιαρά και τα ασπρόμαυρα. Είναι δύσκολο να το διαβάζεις. Σε κουράζει πάρα πολύ, εσύ.
0: Όχι, δεν έχει τύχει. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Οι Χιλοί, οι κυρίες στην ανεξαρτησία της από την Ισπανία, τέτοια μέρα το 1810, είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν και είναι και η εθνική μέρα τσίσμπεργκερ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί νομίζω είναι όλα τα λεφτά.
1: Ένα καλό τσίσμπεργκερ μας λυγίζει. Είμαστε βέβαια και πολύ δεν τρώμε βέβαια καθόλου, αλλά μας λυγίζει το καλό το τσίσμπεργκερ.
0: Έχεις παρατηρήσει ότι έχει γεμίσει ο κόσμος μπεργκεράδικα?
1: Σμας. Είναι αυτά που τα πατάνε καλά-καλά, τα κάνουν τσιγαρόχαρτο.
0: Α, αυτά που είναι πάρα πολύ λεπτά και θέλεις καμιά τριανταριά για να χορτάσεις.
1: Θέλεις τριανταριά, δεν κρατήσεις.
0: Κατερίνα, πού να χορτάζεις με αυτό το πραγματάκι.
1: Γι' αυτό είσαι για ένα κιλό προβατίνα και πολύ σου λέω.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Με είχαν καλέσει ένα πάρτι πριν τριετίας και είχα πάει. Αυτό το πάρτι εν τέλει αποδείχτηκε ότι ήταν ένα botox πάρτι.
0: Όπα.
1: Για τα κορίτσια και αγόρια που έχουν λίγο ξεπεράσει τα 30, για λίγο ή πολύ. Εμείς είμαστε στο λίγο ακόμα και ουσιαστικά βγαίναν έξω σαν δίσκοι που έλεγε, παιδιά, καθίστε να σας πατήσουμε μια botoxιά. Και λέω, κάτσε ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι μας βάζουν. Εγώ έχω το γιατρό μου, δεν θέλω ξένους.
0: Το αποτύπωσε όλο αυτό, φαντάζομαι, σε story.
1: Εννοείται.
0: Να ρωτήσω, ποιος πλήρωσε το λογαριασμό?
1: Υποτίθεται ότι μαζεύονται πάρα πολύ και σου κάνει μια πολύ καλύτερη τιμή. Δηλαδή, εκεί που θα πληρώνεις 150 ευρώ, πληρώνεις 60.
0: Δεν πληρώνει ο οικοδεσπότης.
1: Άμα ήταν έτσι, θα καθόμουν να μην σας προσβάλλω.
0: Σωστό. Έρχεται χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ακούστε λεπτομέρειες. 10.502 ευρώ ψάχνουν τυχερό. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502 ευρώ.
4: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: 10.502 ευρώ.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
4: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 10.502.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: 10.502 ευρώ.
4: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Βίγαν ενεργείο. Βίγαν πεθερικά. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Red Morning Show.
17: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
16: Red 96,3.

0: Beat Red 96,3 Παρασκευή πρωί. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Ναι, και ξεκινήσαμε με την κίνηση.
0: Κίνηση δεν έχει, γιατί ξενυχτήσαμε χθες το βράδυ. Έχεις πει ότι η Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο. Πήραμε τους δρόμους, θα αργήσουμε να ξυπνήσουμε. Αφού μόλις τον Κηφισό, 8.30 ώρα.
1: Καλά μου τα πες.
0: Ο καιρός θα είναι καλό σήμερα Παρασκευή. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 29 στο κέντρο της Αθήνας. Σάββατο ηλιοφάνεια ανεβαίνουμε στους 32, στους 33 την Κυριακή, άρα προβλέπετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ιδανικό και για βουτιές.
1: Και για όποιον ναι, τους τολμάει, γιατί να μην κάνει τις τελευταίες βουτιές. Βέβαια υπάρχουν τώρα, ξεκινάνε και οι χειμερινοί, έτσι.
0: Καλά, οι χειμερινοί αργούνε, γιατί αργεί και το νερό να κρυώσει, ρε Σικατένα. Μια χαρά είναι η θαλασσίτσα. Ναι. Δηλαδή, αν βγεις έξω και είναι υποφερτή θερμοκρασία, την κάνει τη βουτιά Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Το έξω είναι αυτό που σε πειράζει, το μέσα είναι καλά.
0: Το μέσα στρώνει. Λοιπόν, αυτά έχει η κίνηση και ο καιρός. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις. Τι μας τα ζώδια για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν, Evanescence στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: 8 παρα 25, καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα, καλό πρωινό από το Red Morning Show. Ήρθε η ώρα η Κατερίνα να μας ρίξει τις ζωδιακές προβλέψεις Παρασκευοσαββατοκύριακου.
1: Ο κρυός τελειώνει επιτέλους με κάτι μίσο τελειωμένο, γιατί είναι σήμερα η μέρα που θα κλείσει οι κρεμότητες, ενώ ο Ταύρος έχει μια πρόταση που του φαίνεται καλή, αλλά πρέπει να διαβάσει πολύ καλά τα ψηλά γράμματα.
0: Ωραία.
1: Οι δίδυμοι, πολλά τα ραντεβού και τα μηνύματα, κράτα και ένα κενό στην ημέρα σου όταν χρειαστείς, ενώ η καρκίνη ένα τηλεφώνημα που φοβάσαι αποδεικνύεται πιο εύκολο. Οι Λέοντες, εδώ ο φίλος μου, ο Λέοντες.
0: Ναι, για πάμε.
1: Μέρα που σε βγάζει μπροστά. Πες τη γνώμη σου χωρίς να ζητήσεις καμία άδεια.
0: Πολύ
1: καλά.
0: Ωραία.
1: Δεν το κλείνεις έτσι κι αλλιώς. Η Παρθένη, άλλαξε η εποχή που και πλέον νιώθουν αυτό το ξελάφρωμα.
0: Ωραία.
1: Σταμάτα να απαιτείς τον έλεγχο.
0: Σταμάτα.
1: Η Ζυγή, ο μήνας ξεκινά, ο μήνας των γενεθλίων ξεκινά με κάτι που τους αφορά προσωπικά.
0: Α, μπαίνουμε στους Ζυγούς τώρα,
1: Τώρα σιγά σιγά αποχαιρετούμε τους Παρθένους και μπαίνουμε μπρος στους Ζυγούς του Γιάννιου. Ξεκινά με κάτι που τους αφορά προσωπικά, όχι επαγγελματικά. Δώσε χώρο και εσύ λίγο. Οι Σκορπιοί μας κάτι κλείνουν οριστικά. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις σε κανέναν. Μέρα που γενικότερα κλείνουμε τις εκκρεμότητες είναι αυτή. Ενώ οι Τοξότες μας ένα σχέδιο για ταξίδι, μετακίνηση ξαναπιάνει φωτιά. Εγώ και ρε, δουλειά μέχρι αργά, αλλά το αποτέλεσμα θα φανεί μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη.
0: Άντε,
1: μακάρι. Είναι τη δουλειά η εγώ και δεν του φοβάμαι. Ο Υδροχός, συνάντηση με κόσμο που σου δίνει ιδέες που δεν τις έβρισκες μόνος. Και η ηχθής μας, τέλος, το Σαββατοκύριακο ξεκινά νωρίς για σένα. Άφησε τις εκκρεμότητες και ρίξε το σωστό ρόλο που
0: έχει. Ναι, ρίξε το, πήγαινε που σου κού και α τις εκκρεμότητες από Δευτέρα τα βρίσκουμε.
1: Εδώ οι εκκρεμότητες πάντα θα σε κυνηγάνε, να ξέρεις.
0: Καλές προβλέψεις, για όλα τα ζώδια. Λίγη προσοχή και θα βγει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο λουκουμάκι.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Ετοιμαστείτε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έρχονται 10.502 ευρώ. Red 96,3, καλό πρωινό Red Morning Show μέχρι τις 10 με την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: 8 παρατέταρτο, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά θέματα που θα δούμε μέχρι τις 10. Θυμηθείτε ότι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο για να δώσει 10.502 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19600, το SMS έρχεται από τη MediaTel, κοστίζει τελική τιμή 1 ευρώ και 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Επίσης, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Και ο Σεπτέμβριος, αλλά κυρίως και ο Οκτώβριος, είναι δύσκολοι οικονομικά μήνες. Τα 10.502 ευρώ θα είναι δωράρα για κάποιον.
1: Λουκουμάκι που λες κι εσύ.
0: Λουκουμάκι. Καλή επιτυχία, Win στο 19600, Bon Jovi στον Red 96,3.

0: Παρασκευή πρωί 18 Σεπτεμβρίου στον Red 96,3. Προσπαθούμε εδώ να συνεφέρουμε την Κατερίνα, η οποία ανακάλυψε ότι στο Σύνταγμα έχουν έρθει πολλά παπαγαλάκια τα οποία έχουν μπιφ με τα Περιστέρια. Τα καημένα, λέει, τα παπαγαλάκια. Κάποια μέρα θα σώσω ένα και θα το πάρω. Μα είσαι στα καλά σου.
1: Εσύ τα βλέπεις. Κάποιος τα έχει αφήσει, έχουν φύγει από σπίτι. Δεν έχω καταλάβει. Ήμουν χθες πολύ ώρα Σύνταγμα. Βλέπω πάρα πολλά παπαγαλάκια που βέβαια επιτίθονται στα Περιστέρια από εμάς. Είναι μπουφ τελείως.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν βρωμήσει, έχουν υιοθετήσει τις συνήθειες των Περιστεριών. Αυτά είναι για να τα βλέπεις. Δηλαδή, μπελό είναι.
0: Μάλιστα. Αν σου τύχει κανένα, πάρ το σπίτι να κάνει παρέα με το σκυλί.
1: Θέλω να πιάσω 2-3, να έχει να παίζει το σπιτάκι μου.
0: Χριστός και Παναγία. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom σας συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διάλεγε τα αγαπημένα της Red Track σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Red 96,3 Playlist Powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom GR στο Spotify και κάντε follow για καλό μουσικό ταξίδι.
0: Το Σαββατοκύριακο έχει χρώμα πράσινο. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Basil Bar της Barilla μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν πέστο bites με την ασύγκριτα κρεμόδι πέστο αλλά τζενοβέζε με άρωμα από φρέσκο βασιλικό, την πιο πλούσια υφή και με αυθεντική ιταλική διάθεση. Basil Bar από την Pesto Barilla, το πιο νόστιμο πράσινο Σαββατοκύριακο, μας περιμένει στο Σταύρος Νιάρχος.
1: Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Safe από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και απόκτησέ το.
0: Πιάνουμε παπαγαλάκια, ακούμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα και ερχόμαστε γιατί θα δούμε τι έχει συμβεί στο Red Morning Show. Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ, κίνηση καιρός και άνοιγμα συμμετοχών για το Red World Tour.
2: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα.

0: Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Συναγερμός στην Τουρκία μετά τις εκροές 18 δις δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια και τις συλλήψεις τελεχών της αγοράς. Κάτω από το 1,75 θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για το θάνατο Μαζονάκη. Τρελαίνει την Ευρώπη ο Όφη, πρεμιέρα με νίκη στη League Face του Europa League 2-0 τη Hoffenheim. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ορίσατε στο Red Morning Show. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Ναι, εξήγησε μας.
0: 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Ξέρω ότι είσαι φανατική, ότι είσαι συνδρομήτρια.
1: Είναι ωραία η New York Times, έχει και ωραία σκετσάκια, ας πούμε.
0: Να, να τη. 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση τη ΑΕΚ. Έχει γενέθλια η ΑΕΚ σήμερα.
1: Α, να τη χαιρόμαστε.
0: Έχεις κανένα φίλο ΑΕΚΤΖΙ?
1: Η γιαγιά μου ήταν ΑΕΚΤΖΟΥ.
0: Μάλιστα. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα.
1: Οφα, πρέπει να ήταν μια φοβερή στιγμή αυτή.
0: Και 2013, ο 34χρονος αντιφασίστας τραγουδιστής Παύλος Φίσας δολοφονείται εν ψυχρό από το Γιώργο Ρουπακιά στο Κερατσίνι. Έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε, ναι, στο Κερατσίνι λόγω των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1905 η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Ωραίος.
0: Και το 1922 ο Γιάννης Γιονάκης, τον ξέρεις, ηθοποιός.
1: Ηθοποιός παλιών ταινιών, σωστά.
0: Ναι, φυσικά, εξαιρετικός.
1: Οι παλιοί ηθοποιοί.
0: Πορτογάλια από Πορτογάλι. Λεμόνια από λεμόνι.
1: Το κάνεις ίδιο, Παναγιά μου, τι τέλεια το χάσανε. Έχουν άλλη στόφα οι παλιοί ηθοποιοί, όπως και να το κάνουμε.
0: Ο Τζίμι Χέντριξ, ο Αμερικάνος ρόκερ, έφυγε σαν σήμερα το 1970.
1: Μας αφορά πολύ αυτό.
0: Βεβαίως. Αυτά έχει το ημερολόγιο. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Προς το παρόν, Scorpions.

0: Κοντά στις 8 και 4, καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Βρήκαμε τους πιο μαμάκηδες της Ευρώπης και είμαστε εδώ να σας τους αναλύσουμε κανονικότατα.
0: Οπα.
1: Η Γερμανία έχει μια φοβερή αλλαγή επταετίας, όπου ενώ έφευγαν στα 20 ετών, 20 με 21, έχουν και αυτά τα χρόνια που έχουν ένα χρόνο που δεν κάνουν τίποτα, κάνουν ταξίδια, ξέρεις, αυτές οι βόρειες χώρες. Άκου τι γίνεται. Τώρα πλέον έχει αλλάξει αυτό. Από 20 έχει πάει 24, υψηλότερο τις επταετίες, όπως προείπα.
0: Γίνανε μαμάκηδες δηλαδή Γερμανία. Αργούν να φύγουν από το πατρικό.
1: Εννοείται. Λίγο πιο αποφασιστικά είναι τα κοριτσιά σε όλα τα στατιστικά. Εδώ όμως να σου πάρω και τους Έλληνες που εμείς φεύγουμε γύρω στα 31, δείχνει η έρευνά μας. Από το σπίτι μας. Στον αντίποδα είναι η Φιλανδία και γενικότερα οι βορειοευρωπαϊκές χώρες όμως. Κάνουν τη διαφορά με Φιλανδία, Δανία και είναι έτσι λίγο πιο ανεξάρτητοι.
0: Φεύγουν από νωρίς.
1: Από 21 ετών, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ οι Κροάτες δεν είναι σαν και εμάς τους φίλους μας. Για λίγο παραπάνω μας τρώνε 31,5. Και δεν είναι θέμα, λέει, όχι μόνο οικονομικό, αλλά τους αρέσει και να ζουν, όσοι δηλώσανε φυσικά τα στοιχεία τους στην έρευνα, τους αρέσει να ζουν κάτω από το σπίτι τους με τους γονείς τους.
0: Αλίμονο, αν δεν φτιάξει η μαμά λαχανοτολμάδες να τους έχουμε ζεστού, βέβαια, ζεστούς και ωραίους, τι αν το κάνεις. 31, 32, στα 40 θα φεύγουμε.
1: Να σου πω κάτι, μην φύγεις καθόλου. Άμα είναι να σαρανταρίσεις, καλά είσαι εκεί. Πού να μετακομίζεις, να μαζεύεις τώρα κουτάλια πυρούνια. Εκεί.
0: Έρχεται χρηματοκιβώτιο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Δίνει 10.500 για 2 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
3: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
4: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
2: 10.500 ευρώ.
4: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: 10.502 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και αν απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 10.502.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Red Morning Show.

0: Κοντά στις 8 και 25, καλημέρα σε όλους, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Τι λες?
1: Φύγαμε.
0: Φύγαμε. Λοιπόν, κίνηση έχει, αρχίζει να έχει στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είναι και Παρασκευή τώρα, κάποιοι την κοπανάνε.
1: Μακάρι.
0: Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Ο καιρός όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι καλός. Ηλιοφάνεια σήμερα 29 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας, 32 το Σάββατο, 33 την Κυριακή. Να το ευχαριστηθείτε, να κάνετε και μία από τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού.
1: Ρίξτε και μια βουτιά για μας, ρε παιδιά, που είμαστε στις δουλειές ανάμεσα.
0: Λοιπόν, έχουμε να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Τι μας περιμένει?
1: Θα δεις τους Πλασίμπα από κοντά σε μια φοβερή εμπειρία στο Cardiff της Αγγλίας. Θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο, 4 ημέρες και 500 ευρώ, για να έχεις κάτι το οποίο θα το λες και στα εγγόνια σου, Γιώργο.
0: Ανοίγουμε τις συμμετοχές. Μπαίνετε στο redfm.gr από τώρα και για 15 λεπτά συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μία από τις συμμετέχουσες είναι η Ειρήνη, να την ακούσουμε.
2: Παρακαλώ.
0: Ειρήνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλημέρα.
0: Έχεις ξαναδεί Placebo Live?
2: Όχι.
0: Όχι. Άρα πάμε για την πρώτη μας συναυλία.
2: Ναι.
0: Έχεις ξαναπάει στην Αγγλία?
2: Εκεί που είναι, όχι.
1: Στο Cardiff.
2: Στο Cardiff, ναι.
0: Την έχουμε βγάλει με Λονδίνο, μου φαίνεται.
2: Με Λονδίνο και Cambridge, ναι.
0: Α, τέλεια. Ειρήνη, πες ότι κερδίζεις.
2: Ναι.
0: Ποιον παίρνεις μαζί, ποιο είναι το δεύτερο άτομο?
2: Τον άντρα μου.
1: Το σύζυγο.
0: Που λέγεται?
2: Που λέγεται Γιώργος.
0: Ως συνονόματος.
2: Αν βρούμε που θα αφήσουμε τα παιδιά.
0: Εμείς θα τα κρατήσουμε τα παιδιά.
1: Πόσα είναι? Κάτω από δύο τα παίρνουμε.
2: Δύο.
1: Μια χαρά.
0: Να σου ζήσουν, εμείς κρατάμε babysitting. Αν κερδίσετε, να πάτε παιδιά να ευχαριστηθείτε τους Placebo. Τι θα μας φέρετε από την Αγγλία εκτός από το babysitting που θα κάνουμε την πληρωμή?
2: Ό,τι μας ζητήσετε, άμα το κερδίσουμε.
0: Ειρήνη μου, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Έχεις καταλάβει ότι κάναμε λάθος. Έτσι, αν κερδίσει η Ειρήνη και πάρει το Γιώργο και μας αφήσει δύο παιδιά εδώ, δεν μπορούμε να κουνηθούμε.
1: Εντάξει, θα βάλουμε και το δικό σου και θα είμαστε μια ωραία οικογένεια.
0: Τρέχουν τα 15 λεπτά. redfm.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία. Οι Placebo σας περιμένουν στην Αγγλία. Guns N' Roses.

0: Queen, Red 96,3, Red Morning Show, κοντά στις 9 παρά 20. Δεν μου λες, εσύ που είσαι ειδική στα social media, Κατερίνα, αυτό το σκούντιγμα υπάρχει ακόμα στο Facebook. Θα μου πεις εσύ οι νέοι δεν ασχολείστε με το Facebook. Σε σκούντιξε, λέει ο τάδε.
1: Το poke.
0: Ναι, επανήλθε αυτό το poke.
1: Τι είναι σκουντάει, παιδί μου, σε ένα πρωί.
0: Ξέρω, ρε παιδί, πρωί-πρωί μου ρίξαν ένα σκούντιγμα από τα αρχίζοντα.
1: Η κλωτσιά να δείξετε, παιδιά, γιατί το σκούντιγμα δεν πιάνει.
0: Δεν πιάνει. Λοιπόν, έρχεται το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, δίνει 10.502 ευρώ. Εσείς τα διεκδικείτε μέσω SMS, win στο 19.600. Κόστος ανά SMS που έρχεται από τη MediaTel, τελικό κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Δεν αργεί η Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, οπότε κανονίστε την πορεία σας. Στείλτε τα SMS. Έχουμε ρεπορτάζ από τον Batman, τον Spider-Man, από ποιον έχεις?
1: Γιώργο, φαντάσου να περπατάς στο λιμάνι του Σίδνεϊ, να σηκώνεις το κεφάλι σου και να βλέπεις ξαφνικά τον Batman όρθιο πάνω στην όπερα αυτή με το παράξενο σχήμα που έχουν εκεί.
0: Ναι, με το ωραίο, αυτό το ωραίο κτίριο.
1: Αυτό έγινε. Άτομο με πλήρη στολή, κανονικότατη Batman, πάνω από τα πανιά της όπερας. Και αυτό το βίντεο φυσικά καταγράφηκε και το ανέβασαν σε όλα τα social media.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί νόμιζαν ότι γίνονται γυρίσματα της ταινίας του Batman, αλλά λέει, παιδιά, λάθος χώρα, γιατί είναι στην Αγγλία, είναι στο Λονδίνο αυτό,
0: ναι,
1: που γίνεται.
0: Στο Λονδίνο γενικότερα κυκλοφορούν και μέσα στο μετρό και στους δρόμους κυκλοφορούν διάφοροι τύποι. Τώρα φτάσανε και στην Αυστραλία, χαλάσαμε και τους Αυστραλούς.
1: Υπάρχει μια Batman Day για να γιορτάσουν τα 87 χρόνια που κλείνει ο ήρωας. Και αυτό γιορτάζεται κάθε τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Το μάθες και αυτό.
0: Α, τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.
1: Τώρα, στα κοντά.
0: Α, μάλιστα, κανονίστε να βγούμε στο Σύνταγμα για να αρχίσουμε να κυκλοφορεί κανένα Batman.
1: Εδώ νομίζω εθνική φιγούρα έχουμε τον Καραγκιόζη. Κυκλοφορούν πολύ χωρίς το λες. Καλά είμαστε.
0: Serenade, Red 96,3. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Poison, Alice Cooper. Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Μπλεξίματα, αυτός ο Τσιτσιπάς δεν μας αφήνει σε ησυχία. Καλά, εδώ δεν φταίει το παιδί, αλλά γενικότερα οι Τσιτσιπάδες, η οικογένεια, έχει πάλι μπλεξίματα.
1: Ναι,
0: χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί.

0: Τεράστια.
1: Κάτι τεράστια, τα οποία θέλουν και ειδική εκπαίδευση και να τα φροντίζεις. Ενδείκνυται, βέβαια δεν είναι και πολύ ευχαριστώ όταν τα βγάζεις βόλτα να έχουν και φήμωτρο. Δεν γίνεται να τα βγάζεις όπως να είναι.
0: Πού περπάταγα ρε Κατερίνα χτες και ήταν όλα τα πεζοδρόμια γεμάτα κακά σκύλου. Πού είδες το γέρακα, νομίζω το γέρακα.
1: Τα μεγάλα σκυλιά ξέρεις, κάνουν μεγάλη ζημιά.
0: Τα μεγάλα σκυλιά που κάνουν μεγάλες ζημιές να έχουν και καλά αφεντικά να μαζεύουν τις ζημιές.
1: Τι να σου πω, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Εσύ είσαι προσεκτική.
1: Εμείς ρε εσύ, το μικρούλικο κάνει κάτι καρκατσιλάκια, τα μαζεύεις ρε εσύ, εννοείται.
0: Μαζεύεις, μάλιστα. Μη σιρλού στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Πλησιάζουμε στις 9 Red Morning Show. Καλημέρα, Παρασκευή πρωί 18 Σεπτεμβρίου με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Πανέτοιμοι για ηλιόλουστο τουλάχιστον Παρασκευό Σαββατοκύριακο με καλή θερμοκρασία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε την επικαιρότητα. Θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε να δούμε αναλυτικά την κίνηση, εξομολογήσεις και ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Και τι δεν έχει το μενού!
1: Χαμός θα γίνει!
2: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Συναγερμός στην Τουρκία μετά τις εκροές 18 δις δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια και τις συλλήψεις τελεχών της αγοράς. Κάτω από το 1,75 θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Πέθανε ο ιστορικός πρόεδρος της Παλεφίπ Δημήτρης Γούναρης. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, Red 96,3, Red Morning Show, Παρασκευή πρωί 18 Σεπτεμβρίου 2026, με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Πόσο Αυγούστου έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε 48 Αυγούστου, ναι, χοντρικά 40, έτσι.
0: Καλά, χοντρικά τώρα, 97 μέρες για τα Χριστούγεννα, παιδιά, τελειώσαμε, καλό χειμώνα, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Να σου πω, δεν σου λείπει λίγο το καλοκαίρι?
0: Όχι.
1: Δεν σου χρωστά έναν Αύγουστο?
0: Όχι, δεν μου χρωστάς κανέναν Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Συναγερμός στην Τουρκία μετά τις εκροές 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια και τις συλλήψεις τελεχών της αγοράς.
1: Πώς έγινε αυτό, ρε εσύ?
0: Μπάχαλο.
1: Καλύτερη είναι αυτή από εμάς πάντως.
0: Ναι, μη συζητάς. Κάτω από το 1,75 θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Μακάρι να είναι και πιο κάτω. Πολύ πιο κάτω.
1: 2,20 θα πάει σε ένα μήνα.
0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Τι άλλο έχουμε? Επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είπαν στις καταθέσεις τους οι διασώστες του ΕΚΑΒ ότι τα είχαν κάνει μπάχαλο.
1: Μπήκε και υπνοτιστής, υπνοβάτης μέσα στην εξίσωση. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν γέλαμε καθόλου με αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ στενάχωρο και μακάρι να εξαλειφθεί όλη αυτή η παραϊατρική ιστορία.
1: Όλη αυτή η παραϊατρική θα πρέπει να πάρει, μην πω τι πρέπει να πάρει.
0: Το νου σας. Νέα επικίνδυνη τηλεφωνική απάτη. Κλωνοποιούν τη φωνή συγγενή και αρπάζουν χρήματα. Είχαμε δύο συλλήψεις στη Νέα Ιωνία.
1: Γίνεται.
0: Μη σας φαίνεται τώρα παράξενο και αστείο. Mm-hmm. Η μόνη λύση όταν μιλάτε με το σπίτι ή όταν μιλάει το σπίτι με εσάς, οτιδήποτε, όταν μιλάτε οι συγγενείς, η οικογένεια μεταξύ σας, θα έχετε ένα συνθηματικό στην αρχή.
1: Δηλαδή θα λέω,
0: πάρεις την κυρία Ειρήνη
1: μαμά,
0: και θα της πεις
1: καρότο
0: 77-23. Θα σου πει, οκ, okay, προχώρα στο παρασύνθημα. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι αστείο, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Μπορεί, εσύ που είσαι στο ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: μπορεί να κλωνοποιήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τη φωνή σου, να πάρουν την κυρία Ειρήνη για να τη ζητήσουν λεφτά.
1: Μα
0: όχι,
1: έχω...
0: ότι θα τα δώσει. Αλλά...
1: Τι να πάρει, ούτε καν λάβει. Δηλαδή, εσύ με το μόλι το γιο σου έχει συνθηματικό. Τι, ποιο έπεσε το συνθηματικό?
0: Δεν έχουμε συνθηματικό, αλλά θα πρέπει να αποκτήσουμε.
1: Πρέπει να είναι πάντως κάτι πολύ κουλό. Cool, δηλαδή, εκεί που μιλάς και κατά την ροή της συζήτησης να πετάς ένα μουσακάς για να στενιάρεις.
0: Κουλό, ξεκουλό, βρείτε ένα συνθηματικό και βάλτε το στη ζωή σας, γιατί αγριέψανε τα πράγματα. Ο καιρός, είπαμε, θα είναι καλός Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Ερχόμαστε σε λίγο με επόμενα θέματα της επικαιρότητας και θα ανοίξουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour. Μπλάντι στον αέρα του Red.

0: Bon Jovi, Red Index, 0,3 κοντά στις 9 και 4. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον Red Index 0,3. Έχουμε ρεπορτάζ για κάποιον τύπο που ήταν μάλλον άτακτο στην Εθνική Οδό.
1: Ταξιδεύουμε στην Αγγλία. Ένας 50χρονος οδηγούσε με 241 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο. Δεν πάει το μυαλό μου. Έχεις πατήσει ποτέ γκάζ μέχρι τα 200?
0: Δεν έχω αυτοκίνητο που να τρέχει μέχρι τα 200.
1: Φοβάμαι,
0: αλλά επίσης δεν θα το δοκίμαζα ποτέ.
1: Όχι, ούτε καν σε πίστα. Και αυτό πες ότι εντάξει, μια στο τόσο συμβαίνει αυτή η αλήθεια, απερισκεψία και όλα αυτά. Ήταν ο άνθρωπος σχεδόν τυφλός, δεν έβλεπε καλά, μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης και απλά ακολουθούσε ένα φως το οποίο προερχόταν από την προπορευόμενη Ιταλίκα, που αυτή πόσο πήγαινε δηλαδή μαλλιοκούβαρα, πήγαινε, τι γινόταν εκεί πέρα.
0: Είναι για δέσιμο τώρα, είναι για φυλακή, δεν είναι να το συζητήσουμε καθόλου.
1: Ιδέες, αν εδώ βέβαια με τα πρόστιμα που κυκλοφορούν βλέπω να πήγαινε κανονικά στη φυλακή, γιατί εδώ δεν αστειεύονται πλέον οι νόμοι, έχουν δυσκολέψει. Στην Αγγλία νομίζω τελικά είναι πιο χαλαρή.
0: Μιας και μιλάμε για Αγγλία, χαλαρότητα, ωραία. Πάμε να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Στο Cardiff θα σε πάω για να δεις, όχι σένα, θα πάω έναν φίλο τυχερό ακροατή ή τυχερή ακροάτρια που θα δει τους πλασίμπα από κοντά στο πλαίσιο του Red World Tour στο Cardiff της Αγγλίας. Θα πάρει το αγαπημένο του άτομο 500 ευρώ και 4 ημέρες και θα πάει σε ένα ταξίδι το οποίο θα το θυμάται για όλη τη ζωή.
0: Ανοίγουμε τις συμμετοχές από τώρα για 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Ακούστε τι μας είπε νωρίτερα η Ειρήνη, μια συμμετέχουσα του Red World Tour.
2: Παρακαλώ.
0: Ειρήνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλημέρα.
0: Έχεις ξαναδεί Placebo Live?
2: Όχι.
0: Όχι. Άρα πάμε για την πρώτη μας συναυλία.
2: Ναι.
0: Έχεις ξαναπάει στην Αγγλία?
2: Εκεί που είναι, όχι.
1: Στο Cardiff.
2: Στο Cardiff, ναι.
0: Την έχουμε βγάλει με Λονδίνο, μου φαίνεται.
2: Με Λονδίνο και Cambridge, ναι.
0: Α, τέλεια. Ειρήνη, πες ότι κερδίζεις.
2: Ναι.
0: Ποιον παίρνεις μαζί, ποιο είναι το δεύτερο άτομο?
2: Τον άντρα μου.
1: Το σύζυγο.
0: Που λέγεται?
2: Που λέγεται Γιώργος.
0: Ως είναι ονόματος.
2: Αν βρούμε που θα αφήσουμε τα παιδιά.
0: Εμείς θα τα κρατήσουμε τα παιδιά.
1: Πόσα είναι, κάτω από δύο τα παίρνουμε?
2: Δύο.
1: Μια χαρά.
0: Να σου ζήσουν, εμείς κρατάμε babysitting. Αν κερδίσετε, να πάτε παιδιά να ευχαριστηθείτε τους πλασίμπο. Τι θα μας φέρετε από την Αγγλία εκτός από το babysitting που θα κάνουμε την πληρωμή?
2: Ό,τι μας ζητήσετε, άμα το κερδίσουμε.
0: Ειρήνη μου, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.
2: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλή επιτυχία στην Ειρήνη, σε όλους τους συμμετέχοντες και σε όλες τις συμμετέχουσες. Τρέχουν τα 15 λεπτά στο redfm.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το νέο Red World Tour. Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο χρηματοκιβώτιο και ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
4: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
5: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
5: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
6: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
5: Στείλε WIN στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
5: WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: 10.502 ευρώ.
5: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 5 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βίγαν πεθερικά. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Red Morning Show.
21: Η νούμερο 1.
22: Πρωινή εκπομπή.
20: Red 96,3.

0: Evanescence κοντά στις 9.30 στο Red Morning Show της Παρασκευής με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Είναι μια δύσκολη μέρα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Θα μου πεις και ποια μέρα είναι εύκολη. Μέχρι τις 30 Αυγούστου ήταν χαλαρά τα πράγματα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Για ένα δεκαήμερο δεν έφυγε πολλοί κόσμος. Για πες μου, τι γίνεται με την κίνηση.
0: Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στα δύο ρεύματα της παραλιακής λεωφόρου λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων. Το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένο από το Φαλυρικό Δέλτα και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Ιωάννου Φίξ στο Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανατμήματα. Ακινητοποιημένο είναι και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Μεγάλη καθυστέρηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Στη Μεν Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στη Δε Λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ναι. Παιδιά, θα σκέφτεστε ότι είναι Παρασκευή. Αυτό είναι το μόνο που μας σώζει.
1: Το ότι τελειώνει τα μαρτυριά μας, λες.
0: Τελειώνει τα μαρτυριά μας τουλάχιστον για ένα διήμερο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα με την κίνηση, ρίξτε ένα μήνυμα στο Viber, εδώ το διαχειρίζεται η Κατερίνα, για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980-963-963. Ερχόμαστε σε λίγο με τις εξομολογήσεις και φυσικά το ερωτικό-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ. Καλημέρα, Nirvana στον Red.

0: Stones, Red 96,3, Red Morning Show, Παρασκευή πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Πάμε στις εξομολογήσεις, ό,τι ακριβώς λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε σύντομες εξομολογήσεις, γραπτές ή ηχητικές στο Viber. Η Κατερίνα κάνει το ξεσκαρτάρισμα και μας τις ρίχνει στον αέρα. Το Viber είναι το 6980-963-963. Τι έχει σήμερα?
1: Λοιπόν, ο ακροατής μας στέλνει, μας εξομολογείται ότι έκανε τον έρωτα με τη φιλενάδα του στην πιλωτή της πολυκατοικίας.
0: Στην πιλωτή.
1: Στην πιλωτή, ναι.
0: Το διαμέρισμα, μάλλον.
1: Διαμέρισμα, ναι. Τους έκανε τσακωτούς η διαχειρίστρια και τους. Τέλος πάντων, τους βρίζει, τους χαρακτηρίζει.
0: Ναι.
1: Κάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Okay, ναι.
1: Ο ίδιος βέβαια εξομολογείται ότι του άρεσε πάρα πολύ και σκοπεύει να το ξανακάνει. Φίλος μου, μπράβο του, μπράβο του.
0: Αθώος.
1: Αθώος,
0: βέβαια. Άγιος. Και ρίχνω το φταίξιμο στη διαχειρίστρια. Ως ισόβιος διαχειριστής της πολυκατοικίας μου, δεν θα πείραζα το ζευγάρι, ούτε θα κοίταγα. Θα γύρναγα την άλλη να εξαφανιστώ. Μπράβο στα παιδιά.
1: Θα το έπαιζε σε στροφοκάμιλο.
0: Ναι, παιδί μου, όχι, βέβαια.
1: Δεν το περίμενα αυτό. Κοιτάξτε τι μαθαίνει.
0: Μπράβο. Στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber 6980-963-963. Φρόνημα στις πιλωτές. Και οι διαχειριστές να είστε λίγο πιο,
1: πιο
0: διακριτικοί. Πολύ στον Red 96,3 ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Παρασκευής.

0: Red 96,3 Red Morning Show 10 παρά 4, παρά 14. Ήρθε η ώρα που περιμένουμε όλοι, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Κάθε πρωί τέτοια ώρα έχουμε τα πικάντικά μας.
1: Ναι Γιώργο, σήμερα όμως έχεις εσύ ρεπορτάζ, ε.
0: Την προσοχή σου σε παρακαλώ. Οπα. Μία ανατρεπτική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature συνέδεσε τη μόλυνση του αέρα στις πόλεις με τη σεξουαλική δυσλειτουργία στις γυναίκες.
1: Τι λες, έχουμε κι εμείς δυσλειτουργία.
0: Δεν κατάλαβα. Τα αιωρούμενα μικροσωματίδια φάνηκε να επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα της επιθυμίας, της διέγερσης και της ικανοποίησης από τον οργασμό, ανοίγοντας μία νέα συζήτηση για το πώς το περιβάλλον επηρεάζει την ορμονική μας ισορροπία. Για την παρτενέρ μου δεν έχω πρόβλημα, μένει στο εξωτικό ψυχικό, ρουφάει καθαρό αέρα, αγόρια, δεν πρόκειται να συμβεί το παραμικρό.
1: Να σου πω, τα μικροπλαστικά που λέμε, επηρεάζουν τις ορμόνες των γυναικών. Απόλυτος λογική.
0: Οι εξατμίσεις, παιδί μου, ο βρώμικος αέρας των πόλεων επηρεάζει τον οργασμό της γυναίκας. Οπότε, έχουμε ξεχάσει και αυτά που ξέραμε.
1: Οπότε, αν θέλεις να δεις χαρά, παίρνεις το κορίτσι σου, πας σε ένα σαλέ ή σε ένα βουνό και γίνεται βουκολικό.
0: Να αναπνεύσεις καθαρό αεράκι και εσύ, αλλά κυρίως και αυτή.
1: Ωραίος.
0: Killers στο Red 96,3.

0: Red 96,3, Red Morning Show, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ανώτομα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που σου φέρνει η Telekom.
0: Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Greek Weekend 2026 επιστρέφει αύριο και μεθαύριο, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με θέμα το νερό και τις δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα, έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να κάνετε βουτιές, να αναπνεύσετε καθαρό αέρα γιατί βοηθάει και τις γυναίκες στη σεξουαλικότητα.
1: Ναι,
0: Δευτέρα πρωί στις 6.
1: Φιλάκια! Red Metal Before
2: Midnight. Η ενέργεια του heavy metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα

Από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για το θάνατο Μαζονάκη. Νέα επικίνδυνη τηλεφωνική απάτη. Κλωνοποιούν τη φωνή συγγενή και αρπάζουν χρήματα. Δύο συλλήψεις στη Νέα Ιωνία. Σχεδόν οι μισοί Γερμανοί βλέπουν τον Μέρτς εκτός καγκελαρίας πριν το 27. Πρόκριση για τη Manchester City στο League Cup 5-0 την Norwich. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
15: It's red, it's red, it rocks.
16: Red 96,3.

Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα. Καλημέρα, είναι 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Και τι κάνουμε κάθε μία ώρα? Ανοίγουμε τις συμμετοχές για το καινούργιο Red World Tour που ξεκίνησε τη Δευτέρα και θα σε στείλει αυτή τη φορά στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live μία από τις πιο αγαπημένες μας μπάντες, τους Placebo. Ανοίγω λοιπόν τις συμμετοχές αμέσως τώρα. Έχεις 15 λεπτά χρόνο. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red 96,3. Θα βρεις εκεί μία φόρμα συμμετοχής. Τη συμπληρώνεις και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση. Αν κερδίσεις, θα πας 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα θα διαλέξει ένα δικό σου άνθρωπο να πάρεις μαζί για παρέα και 500 ευρώ δικά σου να τα ξοδέψεις όπως θες. Κυρίως όμως θα αποκτήσεις μια φανταστική συναυλιακή εμπειρία. You found me, Frey, αμέσως τώρα και αμέσως μετά Bohemian Rhapsody, η Queen. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Ένα αριστούργημα από τους Queen, Bohemian Rhapsody, Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Και σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που θυμόμαστε τον Jimi Hendrix και αυτά τα υπέροχα πράγματα, απίστευτα πράγματα που κατάφερε. Μόλις τα 27 του χρόνια έφυγε από τη ζωή και σε λίγο χρονικό διάστημα άλλαξε για πάντα τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας. Και δεν είναι μόνο η δεξιοτεχνία, είναι αυτή η αίσθηση ελευθερίας που έφερνε κάθε φορά που έπαιζε και τόλμησε να μάθει μέσα από τα λάθη του και να ενώσει τόσα διαφορετικά είδη μουσικής, τα blues, τον heavy ήχο και την ψυχεδέλεια. Και το πνεύμα του δεν θα ξεχαστεί ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχεις λίγα λεπτά ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που θα σε στείλει στο Cardiff για να δεις live τους Placebo. Στη συνέχεια I Will Survive έρχονται οι Cake. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: Boulevard of Broken Dreams, η Green Day στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μέση θερμοκρασία στην Αθήνα 27 βαθμοί Κελσίου. Θα φτάσει ο υδράργυρος μέχρι τους 31 και το Σαββατοκύριακο θα μας πάει ακριβώς έτσι. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φθινόπωρο. Σε άλλα νέα, σήμερα πολύ ωραία συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 30 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Use, τον Night Stalker, και μαζί τους πάνω στη σκηνή θα βρεθούν πάρα πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες από την εγχώρια σκηνή, μέλη των Last Drive, των Villagers, of Ioannina City, των Planet of Zeus και άλλα. Έχουμε φανταστική μουσική σκηνή στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ ωραίο να δίνουμε το παρόν και να στηρίζουμε τη σκηνή αυτή για να μπορεί να ανθίσει κι άλλο. What's up for non blonde στη συνέχεια, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 10.30.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Σε συντάγαμε το πρωί και έλεγα, έχει γούστο να το κερδίσω.
3: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και αν απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τα γλυπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
11: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
10: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
11: Όχι, Κατερίνα.
10: Εμένα
11: μου.
10: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: Rolling Stone.
1: Παρασκευή πρωί στον Red 96,3. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11 με Money's Boy από τον Muddy Waters. Και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είναι η επόμενη κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που έχει γεμίσει και έχει μέσα 10.502 ευρώ και σε περιμένουν. Διεκδίκησέ τα με το μήνυμά σου στη Lewin στο 19600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό του χρηματοκιβωτίου είναι 10.502 ευρώ. Special κλήρωση την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Καλή επιτυχία λοιπόν. Και τώρα η Maneskin με το Begging, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: How you remind me, η Nickelback 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11, Παρασκευή πρωί στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κυκλοφορεί μία κούκλα ό,τι πιο κοντά στον Lenny Kravitz. Είναι επίσημα ο δεύτερος άντρας ambassador της ευρύτερης οικογένειας της Barbie, δηλαδή Ken στην ουσία, Ken Bassador, και είναι ένα πιστό αντίγραφο. Τα μαλλιά του, τα γυαλιά του, τα τατουάζ του, η κοιλιακή του, ό,τι σ' αρέσει στο Lenny Kravitz είναι πάνω σε αυτή την κούκλα, η οποία κυκλοφορεί από χθες και μπορείς να την αποκτήσεις με 79 ευρώ. Thunderstruck, έρχονται οι ACDC, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.

0: Κινητές 1 GBps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: Νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: It's Red. It rocks.
13: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Συναγερμός στην Τουρκία μετά τις εκροές 18 δις δολαρίων από τα επενδυτικά κεφάλαια και τις συλλήψεις τελεχών της αγοράς. Κάτω από το 1,75 θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φυσά. Η ΑΕΚ θα ζητήσει αναβολή του μάτς με τον Ατρόμητο λόγω του Champions League. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

You and I, λένε οι Scorpions, εσύ και εγώ στον Red 96,3 παρέα κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά μετά τις 11. Ανοίγω συμμετοχές για το Red World Tour, οι πιο μεγάλοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, και αυτή τη φορά Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. Ανοίγω τις συμμετοχές τώρα. Έχεις 15 λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Αυτό ήταν όλο, θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Και αν κερδίσεις, θα πας για 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα 500 ευρώ δικά σου και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία να ζήσεις το συναυλιακό παλμό των Placebo. I hate myself for loving you. Έρχεται η Joan Jett and the Black Hearts και αμέσως μετά I am losing my religion. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

I am losing my religion. Red 96,3. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτώβρη. Ξεκινούν οι εμφανίσεις των Metallica στη μεγαλύτερη συναυλιακή σκηνή στον κόσμο, στο Sphere, στο Las Vegas. Σου έχω μερικές εκπλήξεις σε σχέση με αυτή την ημερομηνία. Δεν θα σου πω κάτι ακόμα, έρχεται όμως. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι παρόλο που έχουν κλείσει 3 χρόνια από το M72 Tour που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, ενώ νομίζαμε λοιπόν ότι αυτή η περιοδία θα σταματήσει μετά τις εμφανίσεις των Metallica στο Sphere, δεν είναι αλήθεια αυτό. Θα συνεχίσουν με εμφανίσεις στο βόρειο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και πάντα θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τους Metallica, γιατί είναι καταπληκτική πάνω στη σκηνή. Αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. The Zephyr Song, η Red Hot Chili Peppers αμέσως τώρα και αμέσως μετά έρχονται οι Metallica με το Nothing Else Matters μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του San Francisco. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μετάλλικα μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του San Francisco, Nothing Else Matters, λίγο πριν τις 11.30 στον Red 96,3. Είναι Πινελόπη Αναστασοπούλου και σε διαφημιστικό περιβάλλον η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Πινελόπη Αναστασοπούλου, εγώ δηλαδή, έχω διαλέξει τα αγαπημένα μου Red Tracks και έχω φτιάξει μία λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Powered by Telekom, λοιπόν, την ακούς στο επίσημο προφίλ Telekom GR στο Spotify, κάνεις follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Στη συνέχεια, Eye of the Tiger έρχονται οι Survivor. Αν και λέει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
12: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
11: Όχι εγώ, Γιώργο,
12: ο επιστήμονας.
11: Έρευνα.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου.
14: Είναι Red 96,3.

The Eye of the Tiger, η Survivor στον Red 96,3. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο έχει γεμίσει. Έχουμε special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Όλα αυτά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Το ποσό 10.502 ευρώ μπορεί να γίνει δικό σου. Το διεκδικείς στέλνοντας το μήνυμά σου win στο 19.600 και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 του μήνα, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. 10.502 ευρώ βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο, σε περιμένουν. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Deepest Mode, Enjoy the Silence και αμέσως μετά All Our Love, Led Zeppelin. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12.

0: Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ στην ιστορία της μουσικής, All Our Love από τους Led Zeppelin στον Red 96,3 και ο frontman της εμβληματικής αυτής μπάντας, ο Robert Plant, που τον είδαμε και το καλοκαίρι στην Αθήνα, τιμήθηκε πριν από 2 μέρες στο Nashville για την προσφορά του στη μουσική και ως frontman των Led Zeppelin, αλλά και για τη μεταγενέστερη πορεία του. Είναι ένας θρύλος, ξεκάθαρα πράγματα, ο οποίος όμως δεν έμεινε στάσιμος, συνεχίζει να εξελίσσεται, να γράφει μουσικές, να πειραματίζεται με τις μουσικές και έπαιξε κιόλας εκείνο το βράδυ σε μια φανταστική ερμηνεία και δικών του τραγουδιών από τη μεταγενέστερη πορεία του, αλλά και από τους Led Zeppelin. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. The show must go on. Και έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης. Μείνε συντονισμένος, γιατί ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour που θα σε στείλει στο Cardiff για να δεις live τους Placebo. Εμείς κάνουμε παρέα και τα Σαββατοκύριακα, οπότε θα τα πούμε ξανά πάλι αύριο το πρωί στις 10. Σε φιλώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά.

Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια

0: Nasis Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγη.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα επικίνδυνη τηλεφωνική απάτη, κλωνοποιούν τη φωνή συγγενή και αρπάζουν χρήματα. Δύο συλλήψεις στη Νέα Ιωνία. Σχεδόν οι μισοί Γερμανοί βλέπουν τον Μέρτς εκτός καγκελαρίας πριν το 27. Για τα προκριματικά του παγκοσμίου μπάσκετ, οι Ισπανοί επέλεξαν ως έδρα του αγώνα με την Ελλάδα την Κομποστέλα. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Fairy Tale, Gone Bad, κάθε άλλο. Είμαστε μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο με σούπερ καιρό, ήλιο και ανάλογες θερμοκρασίες. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Καλό μεσημέρι Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στα 8 μετά τις 12. Τώρα θα ανοίξω τις συμμετοχές. Να διεκδικήσεις ταξιδάρα στην Ουαλία, στο Κάρντιφ, να δεις Πλασίμπο, Red World Tour. Έχεις 15 λεπτά να μπεις redfm.gr ή στο application του Red να συμπληρώσεις τη φόρμα που θα βρεις. Καλή επιτυχία. Καλό μεσημέρι. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Με Disturbed, Sound of Silence. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

επιτυχία. Η μεγάλη επιτυχία δεν φέρνει πάντα την ευτυχία. Τεράστιο άλμπουμ Breakfast in America με Logical Song. Αυτή όμως η επιτυχία έφερε του Supertramp πραγματικά σε αδιέξοδο. Σου έχει συμβεί να τα έχεις όλα, να τα χάσεις όλα. Nightmare. Michael Schenker Group. Μεσημέρι Παρασκευής, αν κυλάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: να αφήσεις πίσω ό,τι μπορείς να κοιτάς μπροστά. Getting away with it, μεσημέρι Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, με ήλιος τώρα στους 25 στο Μαρούσι, 29.30 αργότερα στην πόλη. Πότε αλλάζει όλο αυτό? Από Τρίτη. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέα σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή? Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα Vodafone.gr σε ένα κατάστημα Vodafone. Cardigans, my favorite game τώρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
17: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
16: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
17: Όχι, Κατερίνα.
16: Εμένα
17: μου.
16: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου,
21: είναι Red 96,3.

Scorpions Holiday με Ματίας Τζαμπς, ο κιθαρίστας που άλλαξε την φυσιογνωμία των Scorpions στο πρώτο άλμπουμ μετά την αποχώρηση του Uli Roth. 10.502 ευρώ είναι μετρητά. Η Μέρη Μαργέλη ανοίγει το χρηματοκιβώτιο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και καλεί για σίγουρο νικητή. Win αποστολή στο 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω 18. Frontstage.gr, redfm.gr, η ώρα διαγωνισμού. It's my life. Bon Jovi. Αν κλάσεις το αίμα σου, είναι red.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: 11 πριν τη μία, μεσημέρι Παρασκευής, ακούς The Red 96,3. Να το ακούσεις και αυτό. Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ για το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Όλα παίζουν, όλα. Χορηγός εκπομπής η Vodafone χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή. Υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή

0: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
0: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
0: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανα μπουκάλι.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Συναγερμό στην Τουρκία μετά τις εκροές 18 δις δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια και τις συλλήψεις τελεχών της αγοράς. Κάτω από το 1,75 θα ανοίξει το πετρέλαιο, θέρμανση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Η UEFA παραδέχτηκε ότι αναζητά αντίπαλο δέος για τον Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Θέλεις ταξιδάρα, συναυλιάρα, σου έχω όλο το πακέτο. Για εσένα και την παρέα σου. 4 ημέρες. Είναι όλα πληρωμένα. 500 ευρώ και θα δεις πλασίμπο. Red World Tour. Live στο Cardiff. Να μπεις τώρα για τα επόμενα 15. Στο uptored.redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Καλό μεσημέρι Παρασκευής και πάλι. Γιάννης Λεουνάκης εδώ. Depeche Mode. Reach out.

ήταν αναμενόμενο. Η τελευταία συναυλία του Ozzy, τον Black Sabbath, live στο Birmingham, παρέα με όλους τους φίλους τους, έγινε ταινία. Έρχεται στους κινηματογράφους. Placebo Red World Tour, το διεκδικείς και τώρα. Έχεις ακόμα τον χρόνο να μπεις και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής στο redfm.gr ή στο application του Red. Placebo 20 years. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Metallica, που ξεκίνησαν την παγκόσμια περιοδία τους από την Αθήνα, το ΟΑΚΑ, θα το συνεχίζουν και το 2027. Παρέα τους η Σουηδή Avatar, η Limp Bizkit. Έκπληξη, έκπληξη. Η χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο Vodafone.gr. Boland & Boland in the Army now.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
4: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Borderline Festival επιστρέφει στο Nas is Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Nas is Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Ο Nas is στέγη.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο,
5: ο επιστήμονας.
4: Έρευνα. Red
6: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Black Sabbath είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το άκουσες, το άκουσες. Don't speak. Το χρηματοκιβώτιο δίνει 10.502 ευρώ μετρητά. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ανοίγει στο Red 96,3 με Μέρη Μαργέλη να κάνει κλήρωση και μετά να τηλεφωνεί για σίγουρο νικητή. 10.502 ευρώ. Win αποστολή στο 19600 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Θυμίζω, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ram Jam, Black Betty. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Το όνομά του Νικόλαος Τριμπούλης. Φέρνει ήδη τον τίτλο του Young Astronomy Photographer of the Year. Στα 15 του φωτογράφησε τη Σελήνη πέρσι το Μάρτιο, φωτογραφία που τράβηξε από το παλιό Φάληρο. Αν τη δείτε, θα καταλάβετε πόσο μα πόσο εντυπωσιακή είναι και μπράβο του. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή, υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση, την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Βάζω Viva La Vida, Coldplay. Μένεις εδώ, στις 2 κάτι ανοίγω τις συμμετοχές. Red Wall Tour, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου, 12-3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες.

0: τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
1: Νιώστε ασταμάτητοι.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δουλειά. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Δουλειά καθαρικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Bon Jovi, Red Gold Tour, το διεκδίκησες. Τώρα έχεις το νέο και το διεκδικείς αμέσως τώρα που ανοίγω τις συμμετοχές. Placebo Live στο Cardiff το Δεκέμβριο. Είναι ταξίδι για 2-4 ημέρες και 500 ευρώ. Να μπεις στο app του Red ή redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και πολύ καλή επιτυχία. Να είσαι believer. Imagine Dragons, Γιάννης Λεουνάκης μέχρι τις 3.

Με ξάφνιασε. Η Dolly Parton εμφανίστηκε με βίντεο στην απονομή των βραβείων Americana Honors and Awards 22 ημέρες μετά το θάνατό της, με βίντεο που προφανώς είχε φτιάξει λίγο πριν φύγει. Το ακούω μόνο εγώ λίγο κάπως ή πραγματικά είναι? Αν και τελικά αυτό που μετράει είναι τα τελευταία της λόγια στο βίντεο. Θα σας αγαπώ για πάντα. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Μιλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Ως τελικά ο σεισμός 4,2 επιφανειακός, από έβεια καμία ανησυχία καμία. Κατά τα άλλα μεσημέρι Παρασκευής 25 μετά τις 2 ακούς Red 96,3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. One way or another. Debbie Blondie.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
12: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
11: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
12: Όχι, Κατερία.
11: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

10.502 ευρώ μετρητά. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η Μέρη Μαργελή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3 και καλεί για σίγουρη νικήτρια, σίγουρο νικητή. Win αποστολή στο 19600. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Human, Rag and Ball Man. Κλάσσε αίμα σου. Είναι Red.

0: Steven Tyler έχει ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς με τον νόμο. Πληρώνει τα κακά του κεφαλιού του. Φταίει, όχι, θα δείξει. Δεν φταίει. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12 στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone, vodafone.gr. Green Day, βάζω τραγουδάρα. Wake me up before September ends. Στις 3 στην παρέα μπαίνει ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Θα ανοίξει αμέσως τις γραμμές συμμετοχής. Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.

0: Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

Καταρχήν να πω ότι δεν ήθελα να εγκαταλείψω το παρέακι που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της Front Stage και του Red 96,3 και μιλούσε για τρελές μουσικές, Πινελόπη Χρυσοπούλου, Γιάννης Λεωνάκης και εγώ μέχρι πριν από λίγο τους άφησα για να έρθω εδώ μαζί σου για Red Μουσικάρες. Πολύ καλησπέρα Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, μεσημέρι Παρασκευής με 28 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour για να βρεθείς εσύ, ναι εσύ, στο Cardiff στην Αγγλία, στο live των Πλασίμπο να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Σου δίνω 15 λεπτά, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. OMT Electricity, ακυλάει στο αίμα σου είναι Red.

waving your banner all over the place.

We will rock you. Το we σημαίνει Red 96,3. Έχεις πολλές επιλογές. Red application, redfm.gr. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο live των Placebo στο Cardiff στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 cash. Μπαίνεις Red application, redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα. Συσδεμόμεντα.

0: Like the way I do. Με το πόδι στο φρένο. Είσαι στο ρελαντί γιατί είναι σήμερα Παρασκευή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην Παρία. Κατεβάζεις σήμερα το βράδυ τα ρολά και παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.502 ευρώ. Δεν το ξεχνάς. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Είναι μεγάλο το ποσό. Burning Heart Survivor. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win το 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

7 top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
2: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
1: Όχι εγώ, Γιώργο,
2: ο επιστήμονας.
1: Έρευνα. Red
3: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου,
3: είναι Red 96,3.

0: it goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πολύ σωστά, πολύ εύστοχο το είπε ο Γιάννης Λεωνάκης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το Metal, γιατί 18 Σεπτεμβρίου του 1970 οι Black Sabbath κυκλοφορούν το Paranoid. Κομματάρα. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Win τώρα στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.502 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20, media, telegram, υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή, frontstage.gr, kerdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win τώρα στο 19600.

0: Καλοκαιρινός ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Θα φτάσει τους 32 Κελσίου τοπικά, 29 στο Μαρούσι τώρα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 4 και 10 σε λίγα λεπτά. Ανοίγω ξανά τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνεις στην μεγάλη κλήρωση που σε στέλνει στο Cardiff στην Αγγλία στο live του Πλασίμπο. Κερδίζεις και 500 cash. Super Trump, breakfast in America. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
3: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντατη των μισιών.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα

Σαββατιτόλμη, πως για να πας, ας πούμε, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μπορεί να χρειαστείς και μια μισή ώρα. Υπομονή, παιδιά, στους δρόμους. Και ρέντε 96,3 δυνατά. 6 μετά τις 4. Καλησπέρα και πάλι, Παναγιώτη Μιχαλαριά στην παρέα. Ανοίγω τις γραμμές του Red Bull Tour. Έχεις 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα. Live, πλασίμπο στην Αγγλία. Κερδίζεις και 500 cash.

ηθοποιός, ποιητής, τραγουδιστής και πάνω απ' όλα φιλόσοφος της ζωής. Jim Morrison, Riders on the Storm και Doors στον Red 96,3 και Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Και σήμερα 36 ζωντανά, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 6-9-80-9-6-3-9-6-3. Θυμίζω, Red Viber, Red WhatsApp για να μου στείλεις μήνυμα. Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις και αυτό το Red World Tour. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και διεκδικείς τετραήμερο με την παρέα σου στο Cardiff στην Αγγλία, εισιτήρια για το Live των Placebo και 500 cash.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή μεσημέρι, 24 μετά τις 4. Υπομονή θέλει ο δρόμος και σήμερα. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr, αλλά και στο Spotify τώρα. Η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Track σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Bar by Telecom. Άκουσε τη στο επίσημο προφίλ Telecom GR στο Spotify. Κάνε follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Deep Purple, Smoke on the Water. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
21: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
20: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
21: Όχι, Κατερίνα.
20: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
22: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δεν χρειάζεται να το καθυστερήσεις ούτε να κάνεις υπομονή. Τώρα δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ έχει μέσα. Στέλνεις WIN στο 19600. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Άλλο των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 για 10.502 ευρώ. Hozier.

0: το άκουγες να συνοδεύει τον Rocky Balboa πάνω στο ring αντί του Bernie Hardal, βλέπεις οι Queen αρνήθηκαν στον Sylvester Stallone το Another One Bites the Dust. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Αν θέλεις περισσότερες ιστορίες, Red Application, redfm.gr, έχεις πολλά Red Stories εκεί μέσα. 5 και 10, λίγο και πάλι τις γραμμές του Red World Tour, μπαίνει στην κλήρωση που σε στέλνει στο live των Placebo στο Cardiff στην Αγγλία, σου χαρίζει και 500 ευρώ. Cash. Fly away, Lenny Kravitz, ακυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Red World Tour.
0: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο.

0: επαγγελματίας βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
1: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ευεργείο ευρεμεί όλοι στους δρόμους αυτή την ώρα. Σημειωτών στον Κηφισό, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο, στον Πειραιά, παντού κίνηση αυτή την ώρα. Ρέντε 96,3, καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαδιάς στην παρέα. Ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour, σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Τετράήμερο στην Αγγλία. Εισιτήρια για το live των Πλασίμπο και 500 ευρώ cash.

Καλησπέρα στον Στέφανο και στην Φανή και χρόνια πολλά στη Σοφία έστω και με μια μέρα καθυστέρηση. Ρέντε 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 6-9-80-9-6-3-9-6-3 για να μου στείλεις μήνυμα. Επίσης, Red Application, redfm.gr, μπαίνεις, δηλώνεις συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό Red World Tour και βρίσκεσαι με την παρέα σου στην Αγγλία, στο live των Placebo και αρδίζεις και 500 ευρώ cash. Sail, a world nation. Αγγιλάει στο αίμα σου είναι Red φυσικά.

0: Κι όμως, ένας πολύ ωραίος τρόπος για να εγκαταλείψεις τον μάτιο του το κόσμο. Cutting Crew, I Just Dare Your Arms Tonight. Red 96,3, απόγευμα Παρασκευής 26 μετά τις 5, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ο T.Y. Seagal, μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου garage rock, έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στο Floyd Live Music Venue για να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ, το Chrome, σε ένα εκρηκτικό live. Και ο Red 96,3 σου δίνει την ευκαιρία να είσαι εκεί. Μπε στο Instagram του Red, βρε τον διαγωνισμό και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Crazy Aerosmith, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια

0: Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
3: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
2: Όχι εγώ, Γιώργο,
3: ο επιστήμονας.
2: Έρευνα. Red
4: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός σαν εσένα. It's red. It rocks. Red 96.3. Come here, baby.

χρηματοκιβώτιο του Red είναι γεμάτο και περιμένει να το αδειάσεις. Έχει μέσα 10.502 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19600. Δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS. 2.14.214.8.20 media telegramή υποστήριξης. Άνω το 18 συμμετοχή. frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS θυμίζω είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Επίσης, γίνε μέλος και στο Members Club του Red 96,3 να μαθαίνεις τα πάντα για τον διαγωνισμό. Να σου θυμίζουμε συνεχώς το ποσό.

0: Leonard Skinner, Sweet Home Alabama λίγο πιο πριν. I am losing my religion τώρα. Και σε λίγο Γιάννης Γιακουμάκης έρχεται 6 με 8 στο μικρόφωνο. 6 και 10 ανοίγει και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνει στην κλήρωση που σε στέλνει στο live των Placebo στην Αγγλία. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά. Υπομονή στο δρόμο, πάρα πολύ κίνηση τώρα. Δευτέρα, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. Bang bang, Monophonics. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers. Σε ρόλο Superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Entersoft One.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: It's Red. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

Οπωσδήποτε, δεν υπάρχει αμφιβολία. The show must go on, είναι η Queen και είναι ο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red και είναι Παρασκευή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Γίνεται ένας χαμός, πραγματικά γίνεται ένας χαμός στους δρόμους και στον Κηφισό, πάνω κάτω και στην άνοδο. Έχει κυρίως την άνοδο κίνηση, αλλά και στην κάθοδο δεν πάει πίσω. Αρκετή κίνηση και εκεί. Στον Πειραιά, πάρα πολύ έντονη κίνηση τώρα. Χαμός γίνεται εκεί στους περισσότερους δρόμους, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στην Αλίμου Κατεχάκη, όπου και αν είσαι, πυγμένος ή όχι. Στείλε μου Viber μήνυμα στο Viber εδώ του Red και της εκπομπής 6980-963-963. Πάνω απ' όλα όμως, όπως πάντα τέτοια ώρα, ανοίγω τις συμμετοχές για να μπει στην κλήρωση του Red World Tour, τουλάχιστον μέσα σε όλο αυτό το μποτιλιάρισμα να βγει και κάτι καλό. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα πάει στην Αγγλία, εκεί σας στέλνουμε αυτή τη φορά, Cardiff, να δεις Placebo, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Μπαίνεις τώρα redfm.gr στο site μας ή στην εφαρμογή μας, το Red App, και συμπληρώνεις τη φόρμα. Είσαι κατευθείαν μέσα στην κλήρωση. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Red 96,3. Καλησπέρες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Bob Dylan σε λίγο. Αμέσως μετά η Nirvana. Έχουμε να ακούσουμε πολλά σήμερα, 6 με 8. Καλησπέρες.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 Νόκκινον Heaven's Door, Original Bob Dylan. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Και σήμερα γιορτάζουν η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά, παιδιά, εσείς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά επίσης αν έχεις γενέθλια. Ανοιχτές κρατάω τις γραμμές για Red World Tour Placebo Αγγλία Cardiff για άλλα 9 λεπτά.

0: Snow, πολύ μακριά από αυτό, αλλά Snow με Red Hot Chili Peppers εδώ, στο Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, λίγο πριν τις 6.30, Παρασκευή απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6.30, συνεχίζεται ο χαμούλης στους δρόμους, κανονικά, και ιδιαίτερα στον Κηφισό, την Κηφισίας, στην Αλίμου Κατεχάκη, και στην Παραλιακή έχει κίνηση προς Πειραιά αυτή την ώρα, στο κέντρο της Αθήνας επίσης. Εν τω μεταξύ, λέγαμε διάφορα χτες εδώ, 6-8, για ζώδια τα οποία ευνοούνται το επόμενο διάστημα και θα κάνουν ένα πραγματικά καινούριο ξεκίνημα. Κριός, Λέων, Τοξότης, Δίδυμη, Ζυγός και Υδροχόος είναι αυτά τα ζώδια. Σήμερα θα πούμε και άλλα. Αργότερα όμως εδώ, μέσα στο 2ωρο, 6-8, το νου σου. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6-9-80-9-6-3-9-6-3. 6-9-80-9-6-3-9-6-3. Το νου σου επίσης, γιατί πλησιάζει το χρηματοκιβώτιο. Έχει επιστρέψει δυναμικά με 10.502 ευρώ. Θα τα ακούσεις και πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πανεύκολο. Χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις προβλήματα με το WiFi, με το ίντερνετ, τέρμα όλα αυτά. Το Nova More κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi, πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr, μεταξύ άλλων έρχονται Evanescence, Beatles και Carlos Santana, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά τη σεζόν με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ναι, το ωραίο δώρο που μου έχει γίνει. Μας κάνει ταυτισμένους.
3: Στείλε Win στο 19600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
10: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
9: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
10: Όχι, Κατερίνα.
9: Εμένα
10: μου.
9: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ράντε 96,3 αγγελάει στο ΕΜΑΣΟΥ ΝΕΡΕΝΤ και είναι Παρασκευή απόγευμα 18 Σεπτεμβρίου 6 και 42. Για την ακρίβεια, Viber για μηνύματα 6980-963-963, οτιδήποτε θέλεις να μου στείλεις, ηχητικό, γραπτό, φωτό, βίντεο, οτιδήποτε. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου, παρέα 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας. Στην παραλιακή προς Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση από την παραλία της Γλυφάδας μέχρι την Αλίμου περίπου. Εκεί που είχαμε κίνηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, τώρα έχουμε και σε ένα μεγάλο κομμάτι προς Ελευσίνα. Έχει κίνηση και στην Αθηνό Κορίνθου. Τι γίνεται, παιδιά, φεύγετε. Καλά να περάσετε αν φεύγετε. Για τριημεράκι, κάπως έτσι. Καλά στον Πειραιά, συνεχίζεται ο Χαμούλης, έτσι και αλλιώς. Βλέπω εντωμεταξύ, άκου εδώ πέρα είδηση τώρα. Καταζητείται, λέει, άντρας κάποιος στις ΗΠΑ, ο οποίος έκανε εισβολή σε μια πισίνα, έκλεψε πετσέτες $1,200 και ερωτεύτηκε ένα πλαστικό παπάκι. $1,200, καλά, σιγά. Πλαστικό παπάκι ερωτεύτηκε, λέμε και εμείς ότι ζούμε έρωτες, Okay. Όσο για τα $1,200, άστα καλύτερα, 10.502 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο που επιστρέφει δυναμικά. Μπε στην κλήρωση τώρα, στη Λεγουίν, στο 19.600. Είναι MediaTel 1,36 το ευρώ. Τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όριο του διαγωνισμού, frontstage.gr και κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3, Sunrise Avenue τώρα, Evanescence αμέσως μετά.

0: Missing Evanescence και Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, φυσικά παρέα με Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Τα κόκκινα η κίνηση τώρα στα περισσότερα σημεία. Ο χαμός που γίνεται αυτή τη στιγμή γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και στην παραλιακή προς Πειραιά, όπως έλεγα και νωρίτερα, και στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, αλλά και προς Ελευσίνα, συνεχίζεται ο χαμούλης. Και στην Αλίμου Κατεχάκη αρκετή κίνηση. Για το κέντρο τα είπαμε, έτσι, στα δύο, Ακαδημίας κτλ. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σίγουρα σου έχει τύχει να χρειαστείς τον τηλεφωνικό σου πάροχο, να πάρεις τηλέφωνο, να σκέφτεσαι την αναμονή από πριν. Με το Nova More αυτό αλλάζει και έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back στο Nova App, όπου πατάς ένα κουμπί και σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε τώρα είναι η ώρα για Nova. Σου θυμίζω ότι λίγο μετά τις 7 ανοίγω ξανά τις συμμετοχές για το καινούργιο Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Placebo. Στην Αγγλία, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ cash. Ενώ έρχεται τώρα απίστευτη κομματάρα, μην τη χάσεις, δυνάμωσε τον ήχο από τώρα. Fly High, Every Time, Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Mad Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
1: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλα.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when they need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 7 και 10 σχεδόν, Marilyn Manson, του αρέσει η φασαρία. Sweet Dreams από τον Marilyn Manson, Viber για μηνύματα 6980-963-963. Συνεχίζει το χαμό στους δρόμους αυτή την ώρα και στην Παλιά Παραλιακή, από το Φάλιρο Μικράς Ασίας, Λεωφόρος Ποσειδώνος, από το Φάλιρο προς τον Πειραιά, στα κόκκινα όλη αυτή η απόσταση, στον ίδιο τον Πειραιά γίνεται χαμός, Φίλωνος, Κολοκοτρώνη, Ηρώων Πολυτεχνείου, Λαμπράκι, πολλά αυτοκίνητα παντού. Καλησπέρα και σε εσάς που στέλνετε μηνύματα από τον Πειραιά. Γεια σου Δημήτρη, Μάνο. Καλησπέρα και στην Έλενα. Άλλη μια το Viber 6980-963-963. Είναι ώρα όμως που ανοίγουμε τις συμμετοχές για Red World Tour. Αυτή τη φορά σε στέλνουμε να δεις πλασίμπο στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες. Μα καταλαβαίνεις τι χαμός έχει να γίνει. Τα εισιτήρια της συναυλίας εννοείται. Και 500 ευρώ cash δικά σου. Έχουμε να ακούσουμε πολλά στη συνέχεια και Bon Jovi και Lenny Kravitz. Τώρα όμως Poison, Alice Cooper, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8. Καλό που σου κού, που λέμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις και πάντα με Red 96,3. 7 και 10, καλησπέρες.

My Life, Red 96,3, 7 και 4 και κάτι ακόμα, It's My Life, και πραγματικά είναι μια ευκαιρία να ζήσεις μια ξεχωριστή εμπειρία. Με το Red World Tour και το Red 96,3 σε στέλνουμε να δεις Placebo στην Αγγλία. Α, φοβερή ιστορία. 2 άτομα, 4 μέρες, τα εισιτήρια της συναυλίας του Placebo εννοείται, και 500 ευρώ ο ΚΑΣ. Θα έχεις να τη θυμάσαι αυτή τη συναυλία. 7 λεπτά ακόμα κρατάω ανοιχτές τις γραμμές και μπαίνεις στο site μας redfm.gr, την εφαρμογή μας Red App, και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Red 96,3, Red World Tour, Placebo στην Αγγλία. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα έχεις αυτή την καινούργια εμπειρία. Καινούργιες εμπειρίες έχει και ο Lenny Kravitz, ο οποίος την ξέρετε όλοι, την ξέρουμε όλοι την κούκλα, την Barbie. Ο Lenny Kravitz λοιπόν απέκτησε τη δική του κούκλα Ken. Μέχρι τώρα άντρας Ken ήταν μόνο ο LeBron James το 2025. Τώρα έγινε και ο Lenny Kravitz. Τα ρούχα, λέει, που φοράει η κούκλα, τα λέει ο ίδιος ο Lenny Kravitz, είναι πιστά αντίγραφα όσων φορούσα στην περιοδία Blue Electric Light του Lenny Kravitz. Φτάσαμε, λέει, μέχρι και στις λεπτομέρειες. Μπότες, τζιν, ζώνη, τρύπες, μεταλλικά στοιχεία, τα τοπάκια, τα τόπ φορούσα, τα γυαλιά είναι ακριβή αντίγραφα, λέει, των vintage γυαλιών από τα τέλη των 60's που φοράω. Το κολλιέ στο λαιμό ήταν της μητέρας μου. Φτάσαμε, λέει, μέχρι και στο τατουάζ της μητέρας μου στο μπράτσο, και το χάρηκα πάρα πολύ που συνεργάστηκα με την ομάδα της Barbie. Ο Lenny Kravitz κατά καιρούς κάνει διάφορα περίεργα πράγματα και βγάζει και κομματάρες βέβαια, σαν αυτό εδώ, Low.

0: Wamba Wamba και Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα 18 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν τις 7.30 Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8. Χορηγός μαζί μου Nova. Με το Nova More αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Θέλεις να εξυπηρετηθείς από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και σκέφτεσαι την αναμονή? Άστο το ξεχνάς. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε, τώρα είναι η ώρα για Nova. Dick Dale έρχεται στο Red 96,3. Πρώτα απ' όλα όμως Queen. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, όπως κάθε απόγευμα 6 με 8. Και σου θυμίζω, χρηματοκιβώτιο έχει επιστρέψει δυναμικά με 10.502 ευρώ.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, θα το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: στις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την

0: Nasis Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγει.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βίγαν πεθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα. Red
6: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Παρασκευή, απόγευμα 7 και 38 στο περίπου λέμε τώρα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, και είναι ο Red 96,3. Το χρηματοκιβώτιο έχει επιστρέψει δυναμικά με 10.502 ευρώ. Το θέμα όμως είναι να είσαι εσύ μέσα στην κλήρωση. Οπότε, στέλνεις win στο 19.600, win στο 19.600, είναι MediaTel, τελική τιμή 1,36 το ευρώ. 2-14-2-14-80-20 η γραμμή υποστήριξης και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, συμμετοχή άνω των 18. Στείλε τώρα win στο 19600 και μπες μέσα στο παιχνίδι Steppenwolf, Born to be Wild, Red 96,3.

0: Νότιου Ρεντ 96,3 τουλάχιστον βελτιώθηκε η κατάσταση στο Κηφισό, ενώ συνεχίζεται η έντονη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας και στην Αθηνών Κορίνθου και στον Πειραιά. Χορηγός εδώ μαζί μου Νόβα, μετακόμιση και μένεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες τέλος πάντων ή το Wi-Fi δεν συνεργάζεται στο σπίτι. Το Novo Amor τα λύνει όλα αυτά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Περισσότερα μαθαίνεις στο nova.gr. Έρχεται Γιώργος Αποστόλου στις 8 και ανοίγει τις γραμμές και αυτός για Placebo Red World Tour περίπου στο 8 και 10. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Περάστε τέλεια το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Dust in the Wind, Kansas, Enjoy the Silence, Depeche Mode, πολλά φιλιά, τα λέμε τη Δευτέρα στις 6 εδώ στο Red 96,3, bye!
1: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Red 96,3, Παρασκευιάτικα, 18 Σεπτέμβρη του 2026. Το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει με εκείνους τους δρόμους της Αθήνας, εννοείται ιδιαίτερα η Κηφισίας τώρα πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά εμείς έχουμε το μυαλό μας που στο Κάρντιφο, όπου θα παίξουν οι Πλασίμπο, και μάλιστα αυτή θα είναι και η τελευταία στιγμή της περιοδίας τους για την 35η του συγκροτήματος. Εκεί θα είναι ο Red 96,3 και με το καλό εσείς δύο άτομα. 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια συναυλιακή εμπειρία ζωής. Η Πλασίμπο είναι Red, οπότε ανοίγω τώρα το σύστημα για τα επόμενα 15 λεπτά. Κάθε μέρα στον Red 96,3, 8 το πρωί με 10 το βράδυ, κάθε ώρα, και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Γιατί και η Πλασίμπο είναι Red. Ακούμε τώρα Steve Miller Band και Serenade. Ήταν κιλά στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Red 96,3 Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Πολύ ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Πάντα κάθε 18 του Σεπτέμβρη είναι πολύ ιδιαίτερη μέρα εδώ και χρόνια δυστυχώς, καθώς είναι η μέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας από τους Ναζί της Χρυσής Αυγής. Σήμερα λοιπόν χιλιάδες κόσμου πήραν μέρος στην αντιφασιστική πορεία προς τιμήν του Παύλου Φίσα και φυσικά αυτή είναι η μέρα, ξαναλέω, που μας κάνει πάντα να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε για να μην ξαναέχουμε τα ίδια. Thunder και Imagine Dragons στον αέρα του Red 96,3 μικρόφωνο. Γιώργος Αποστόλου.

0: Abaf είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Φέρνοντας από αυτόν το μικρόφωνο του Ρέντε, Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει. Οι μουσικές του Ρέντε 96,3 θα σου κάνουν παρέα και αυτές τις ώρες. Στη συνέχεια με Bon Jovi και Coldplay, αν και λέω στο αίμα σου, είναι Ρέντε.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά τη σεζόν με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: 10.502 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ναι, το ωραίο δώρο που μου έχει γίνει. Μας κάνει αφηγισμένους.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
8: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
10: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
8: Όχι, Κατερίνα.
10: Εμένα έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα, και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
11: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
4: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3. Show!

Coldplay, Paradise, όμορφο κομμάτι, ό,τι πρέπει για κάθε Παρασκευή νομίζω. Και γενικά η Coldplay είναι μια μπάντα για Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 στη συνέχεια, με το πανέμορφο Everybody Hurts από τους Αθηναίους REM.

0: Και πράγματι η Τίνα Τέρνερ ήταν η καλύτερη στο είδος της, στη μουσική που υπηρετούσε. Παρασκευή σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη, είπαμε το Σαββατοκύριακο, είναι σε εξέλιξη. Ελπίζω να το απολαύσετε, καθώς είναι και το τελευταίο θερινό. Έτσι, από την εβδομάδα που έρχεται, μπαίνουμε και επίσημα στο φθινόπωρο. Εμείς περιμένουμε βέβαια και την Παρασκευή 2 Δεκάτου, όταν και θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Και μάλιστα θα υπάρχει σίγουρα νικητή ή νικήτρια, καθώς η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί αυτός ή αυτή που θα πάρει τα χρήματα, τα 10.502. 19.600 για τη συμμετοχή λοιπόν. Καλή επιτυχία σε όλους και σε άλλες. MediaTel κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιο μισθή σε ΕΠΟ. Frostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και όπως πάντα θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red. Να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να έχετε διαρκή ενημέρωση για τον διαγωνισμό και φυσικά το ποσό κάθε φορά στο email σας. Είναι ο Red 96,3 λοιπόν στη συνέχεια μουσικές για αυτή την πολύ όμορφη Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη, στη συνέχεια με Kiss και YouTube. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: It's Red. It rocks. Red 96,3.

9 το βραδάκι, εδώ είμαστε Red 96,3. Εύχομαι να έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Το Red Gold Tour σε εξέλιξη. Ανοίγω τώρα το σύστημα σε Red FM και Up to Red για Placebo στο Cardiff, στον τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους για την 30η επέτειο της Bandas. Πραγματικά μια ιστορική συναυλία. Να είστε εκεί, 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά για μια συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Κάθε μέρα λοιπόν, από το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και με ευκαιρία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία, ακούγοντας Heaven από Brian Adams.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στην και τέταρτο σου λέω της Δίδης της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει απάντα και αυτή η Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη του 2026. Λοιπόν, σήμερα βγήκε η έκθεση του ΟΣΑ για την παγκόσμια αγορά τροφίμων και η Ελλάδα, παιδιά, είναι η τέταρτη πιο ακριβή χώρα στον πλανήτη στα τρόφιμα και στις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Πραγματικά ένα στατιστικό το οποίο δεν το περιμέναμε βέβαια και το οποίο εξηγεί και λίγο γιατί μετά τις 19 του μήνα δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ στην τσέπη μας. Από εκεί και πέρα τώρα στα μουσικά μας ρωτήθηκε ο Νόελ Γκάλαχερ τον Oasis για τους Coldplay και αν εκτιμάει τη μουσική τέλος πάντων τον Coldplay. Είχε ήδη θάψει τους Μιους νωρίτερα ο Γκάλαχερ, αλλά πιο γλυκά για τους Coldplay, όμως η ατάκα είναι γεμάτη δηλητήριο. Η μουσική των Coldplay λέει, δεν είναι για μένα, λέει ο Γκάλαχερ τον Oasis, είναι για άτομα που μένουν ακόμα με τη μαμά τους. Ouch, πόνεσε αυτό. Πάμε να ακούσουμε τώρα Scorpions, Rock You Like a Hurricane στον αέρα του Red 96,3. Στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Killing in the Name από τους Rage Against the Machine που λείπουν πάρα πολύ από τον κόσμο, έστω και αν παλεύει να κλείσει ο Μορέλο αυτό το κενό. Είναι ο Rage 96,3, Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη μέσα στο Σαββατοκύριακο και σε διαφημιστικό περιβάλλον η νέα καλλιτεχνική σεζόν της τέχης ξεκινά στο Onassis Mantra με μια έκθεση που μάλλον έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια σου, είτε στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη ή στο φίτ σου. Το Κλίναμεν του Σελέστ Μπουζιέ Μουζενό είναι μια εικαστική και ηχητική κατάσταση που δεν μοιάζει ποτέ ίδια. Από τις 26 Σεπτεμβρίου, οι βόλτες μας στη Διονυσίου Αρεπαγίτου αποκτούν νέες συναντήσεις στην Onassis Mantra. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας για την έκθεση Κλίναμεν στο onassis.org. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 με τις μουσικές του Red και Evanescence, Bring Me to Life.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο, ο επιστήμονας. Έρευνα.
1: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αγκυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Κράμπερι και ζόμπι, το ζόμπι το ορθόδοξο, το κανονικό, όχι η διασκευή από τους Bad Wolves. Δεν λέω καλή η διασκευή από τους Bad Wolves, αλλά κάθε φορά που ακούμε την Dolores πραγματικά σε αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία στο ζόμπι και θυμόμαστε και το ανάλογο βίντεο κλιπ, ένα έτσι ξετσουτσούριασμα το έχουμε. Ακούμε απαντήσει τη συνέχεια από Guns N' Roses στις μουσικές του Red 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου, Αγγελιά στο αίμα σου, είναι Red σήμερα Παρασκευή, 18 του Σεπτέμβρη.

0: τραγουδιά διασκευή από τον άνθρωπο με τα μαύρα για τον personal Jesus, τον Depeche Mode. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Είπαμε είμαστε μέσα στο Σαββατοκύριακο και περιμένουμε και την Παρασκευή 2 Δεκάτου όταν θα ανοίξει ένα χρηματοδοτικό το οποίο έχει μέσα 10.502 ευρώ. Μάλιστα η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητής ή νικήτρια. Οπότε θα υπάρχει σίγουρος νικητής σε αυτή τη φάση του χρηματοδοτικού. Στέλνετε γούνι 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Μην διαθέτει κόστος σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Ερμόζει ρυθμιστή σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18. Και φυσικά αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και εννοείται ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Εμείς ξαναλέμε και αύριο και μεθαύριο γύρω στις 3 το μεσημεράκι στον αέρα του Red 96,3. Καλή συνέχεια.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
2: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λύκα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: με το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
2: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502
0: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο,
5: ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε στο χρηματοκιβώτιο.
2: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Sewer. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ 96,3.

0: ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερίνα.
5: Εμένα
6: μου.
5: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.